μια άλλη φυσικά. Σε άλλη στιγμή. Τι μαγιά σου έχει, τι μαγιά σου έχει. Τι μαγιά σου έχει, τι μαγιά σου έχει. Τι μαγιά σου έχει, τι μαγιά σου έχει. Τι μαγιά σου έχει, τι μαγιά σου έχει. Τι μαγιά σου έχει, τι μαγιά σου έχει. Τι μαγιά σου έχει, τι μαγιά σου έχει.

ξέρετε και λίγο θεάτρι μαζί κοντά. Σήκερα λίγο μαζί κοντά, το μήνε τραγιατό. Τι ξύσταν και σοκατήρα, τι ξύσταν.

0: Άλλαχεμ αμίγος λιτασέκι μαχωτένετ. Έλαχεμ ασπιχτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Τι παπά. Τι παπά. Τι παπά.

0: Είναι η Κία Ρέγια Μαχρία. Ανάχνουν γιοσμοί με τσλα πρέζεταν κάρθερ.
1: Έιπο.
0: Παλάβαν χάουζ. Σάμα ανάχνονται τα πέρι το μεσταφάζ. Είναι ένα μισταμάτ. Ένα γύλο. Τζίμι. Μονάχ λεφανένο ατανάχ. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י' ז' כה אמר הנביא ישעיהו לא זמחות מדבופקרס

0: λαχέμ αμίγος λιτασέκι μαχωτένετ. Εν λαχέμ ασπιχτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.